0: Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Travis Scott, Sugar Babes και Benjamin Ingrosso. Επίσης θα πάμε 10 χρόνια πίσω στο 2016 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ιταλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουριο, Cat's Eye και Animal.

Αυτές ήταν οι Cat's Eye με καινούρια ραδιοφωνική επιτυχία. Ήταν το Animal στο New Music Show και στις 19 Νοεμβρίου όχι μόνο θα κυκλοφορήσει το πιο πολύ αναμενόμενο παιχνίδι όλων των εποχών, το GTA 6, αλλά θα βγει επίσης και το soundtrack, το οποίο θα περιλαμβάνει 34 πρωτότυπα τραγούδια από καλλιτέχνες διαφόρων μουσικών ειδών. Ένα από αυτά είναι και το Rhino του Travis Scott, όπου την παραγωγή την έχει κάνει ο ένας από τα δύο μέλη των Daft Punk. Ο κορυφαίος rapper φέρνει μια εκρηκτική ενέργεια στο track, ενώ δεν λείπουν και αναφορές στο strip club του παιχνιδιού, το Jack of Hearts, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Alex Warren, νέο single Emerald Eyes στο New Music Show, και πίσω από τον θετικό τίτλο της επόμενης νέας κυκλοφορίας κρύβεται ένα σοβαρό θέμα. Το Smile μιλά για τον εκφοβισμό. Ο Nick Shilder και ο Brian V έγραψαν το τραγούδι για να ενθαρρύνουν τον κόσμο να μην αφήνει τα σκληρά λόγια να τους λυγίζουν. Μάλιστα, ο Nick Shilder παραδέχτηκε ότι η κόρη του είχε δεχθεί bullying και έφτιαξε το track, πιστεύοντας ότι η μουσική μπορεί να ανοίξει τη συζήτηση και να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη στο κέντρο αυτής της εβδομάδας μέσα στον Οκτώβριο του 2026. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η ώρα βέβαια για την πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας. Ένα super μυστήριο track από Motel 21 ήταν το Mushrooms. Και πάμε τώρα στις Sugar Babes, οι οποίες ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμ τον Φεβρουάριο του 2027. Γνώρισαν από την αρχή ότι δεν ήθελαν να βιαστούν και δώσανε τα πάντα στα τραγούδια, στον ήχο και σε κάθε λεπτομέρεια που τα πλαισιώνει. Όσο το όλο εγχείρημα έπαιρνε μορφή, τόσο πιο ξεκάθαρο γινόταν ότι υπήρχε μόνο ένας τίτλος που θα μπορούσαν να δώσουν στο δίσκο. Και αυτός ήταν το όνομα του group. Πρώτο σίγγλ είναι το Ghost που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ραφαέλ και ένα πρώην Power Play. Gotta be cool στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2016, όταν το Let Me Love You του DJ Snake σε συνεργασία με τον Justin Bieber ήταν το τρίτο single από το debut του album Encore. Η αρχική έκδοση ηχογραφήθηκε από την Selena Gomez, αλλά έμεινε για πάντα στα demo. Όταν κυκλοφόρησε η official εκτέλεση, έφτασε μέχρι το 4 στην Αμερική, ενώ τα πήγε εξαιρετικά στην Ευρώπη, αφού ανέβηκε στην κορυφή σε χώρες όπως Νορβηγία και Γερμανία. Μάλιστα, φέτος τον Απρίλιο ξεπέρασε τα 3 δισεκατομμύρια streams στο Spotify. Το Rolling Stone χαρακτήρισε το βίντεο ως μια εκδοχή της ιστορίας Bonnie and Clyde με μια ανατροπή, καθώς περιλαμβάνει σκηνές με ένα ζευγάρι παρανόμων να συμμετέχουν σε καταδίωξη και να έρχονται αντιμέτωποι με έναν αρχηγό της μαφίας. Το Let Me Love You λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 9 φορές διαμαντένιο στο Μεξικό και ήταν στο νούμερο 1 στην Ιταλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 10 χρόνια.

Τρίτο μέρος στο New Music Show. Στο κέντρο αυτής της εβδομάδας είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η Shaws με την καλοκαιρινή τους επιτυχία Sunrise και με synthesizer που παραπέμπουν στη δεκαετία του 80 και ένα νοσταλγικό pop χορευτικό ρυθμό. Το Night Road είναι το πιο κινηματογραφικό track των Supernova μέχρι σήμερα. Το ντουέτο από το Μιλάνο αφήνει πίσω του την club σκηνή για χάρη του νέου του single. Φτιαγμένο για τη στιγμή που ο ουρανός αποκτά νέων χρώματα και η νύχτα μοιάζει ατέλειωτη, το τραγούδι μας ρωτάει πού οδηγεί το δικό σου Night Road. Έρχεται τώρα στο New Music Show.

ήταν ο Sober με το My Body Isn't Ready στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το 2010 οι Hertz είχαν κάνει πολύ θόρυβο με το Wonderful Life, όπως επίσης είχε ακουστεί πολύ τότε και το Super Track Stay. Το τρίτο single από το ντεμπούτο του άλμπουμ ακούστηκε στο soundtrack της γερμανικής ταινίας Κόκουα και το περιοδικό Star του είχε βάλει 5 στα 5 αστέρια, χαρακτηρίζοντάς το εκπληκτικό. Το πανέμορφο βίντεο γυρίστηκε στην Ισλανδία και δείχνει το τραγουδιστή Theo

0: Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: Hi, I'm Karen Elson and you're listening to the New Music Show with John.

Ξέρω σήμερα Τετάρτη μου ο Γιάννης Μπουτσίκας. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Bruno Mars και I Just Might. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 7 Οκτωβρίου 1996 γεννήθηκε στη Γλασκόβη ο Lewis Mark Capaldi. Έμαθε να παίζει drums και κιθάρα όταν ήταν 2 ετών και άρχισε τη μουσική του καριέρα τραγουδώντας σε pubs όταν ήταν μόλις 9. Όταν έγινε 20, αποφύτησε έχοντας το ανώτατο πτυχίο στη μουσική. Το 2018 το Vivo τον είχε στη λίστα με τους artists to watch, ενώ την ίδια χρονιά συμπεριλήφθηκε στο BBC Music Sound. Η μεγάλη επιτυχία βέβαια ήρθε με το breakthrough single Someone You Loved, το οποίο ανέβηκε στο νούμερο 1 σε Αγγλία και Αμερική. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Lewis Capaldi.

Κίσα, νέα κυκλοφορία Question of the Day στο New Music Show και στο αποκορύφωμα των τελευταίων του επιτυχιών, ο Benjamin Ingrosso βίωνε παράλληλα μια ταραχώδη ερωτική ζωή. Ωστόσο, αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή αναζήτηση της αγάπης αποδείχθηκε η αρχή ενός εντελώς διαφορετικού ταξιδιού. Οι καταστροφικές του σχέσεις τον ανάγκασαν τελικά να έρθει αντιμέτωπος με τα χειρότερα στοιχεία του χαρακτήρα του. Δημιουργικά είχε μπλοκάρει για ένα σχεδόν χρόνο, αλλά ξαφνικά άρχισαν τα νέα τραγούδια να ρέουν αβίαστα. Ένα από αυτά είναι και το Waste My Time με New Wave και μελωδικά στοιχεία από τη δεκαετία του 2000, το οποίο έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη, στο New Music Show.

Show σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Ray Ami και Too Loud. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.